0: και ρες μαστραράς του ασμάους υπές φραδιάντες. Μπελέθε η εστίλο λαμούρεντη. Ούνιας δε γελ κον ο σύν εστένσαν, κον οφέρτα δε μανικιούρ ο παιδικιούρ. Κοφία σόεν προφεσιονάις. Κοντάκτα ao número 96-585-3449. Beleza e estilo? Glamour em ti.
1: Ai!